0: κάτι. Πονούνε και πονούν. Μου την τόση άτρης που να αρπάνω.
1: Τι, τότε μπορεί να κουκούν και να το πόνο κουκούν. Ναι, ναι.